0: Κάνω εγώ σου τάτα.
1: Καλή και λέμε στο χέλελο. Δε τσάβω τάν ουμάνο.
0: Πουέμπλος Μάγιας.
2: Conoce los usos y costumbres de Pueblos Mayas.